το καλύτερος δώσεις από μανό να ρίουπε. Ο Πέπε, ο Ιακουέπε, τέν δάδιο τέμικο αγέπα. Και να φέρε τον θέρο του Buenos Aires, έγια αγιούγια σε κάρια ημιέμα εκόπε για 18 άνιο φέρα μα αγέπα. Πέρο νούγκα να μου μούσικα ιουέτε ημπα εδέ. Τα ομα χέωρο εκόπε, μα ήσυγο κάνκια θέρο πορτένιο, ηχέρε θέρο ηχέπε, τέστα ή εσάου νίο ή αγέρα. Γαμόν βάρα φορμάν, ερμάν αλόγα, παινιά φανίτα βάρια. Ο Πέδρο η κόμιχα, ο χώμι ωρε εντάτε λα μουσικο φέρα, ο ρεβιστά ο Πέδρο έχω νο. Ο Πέι, ο Μαχέλα, ο Εταμί, ο Πέδρο λα Μιγέλ δε Μόρα, λα είπα τι αμίρε, ο Χώχα, αγεροβιάν δε γενε καμπάχης, εγώ τάντε αμίνα κόχης, τα πάντε κονοχέον δε αλγούν μελωδία να